0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo. Είσοδο

στο matt.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Matt Video Music Awards 2023.

Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Check it to the max.
1: Καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

ήρθες. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.

0: Μπε στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διλανής.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host, στη πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2000.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Clutch. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Μαντρίτια.
1: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Μαντρίτιο 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad.

μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
8: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεσαι.

τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιδροτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
1: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακί

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι? Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
3: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
4: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
5: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
4: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
5: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
4: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα pop μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: αγαπημένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τρεις εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
11: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
9: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
11: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Γεια! Yeah.
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο MAD VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
8: Skytube

0: Περιμένεις στο Match VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Match Radio 106,2 προτείνει
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Match Radio 106,2.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer.

0: καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να
2: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Σάββατο πρωί σήμερα, λίγο μετά τις 9. Και παιδιά, προσπαθούμε να ανοίξει το μάτι μας. Γιατί εμείς έχουμε προετοιμασίες για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και είμαστε σε πρόβες, τρέχουμε εμείς και δεν φτάνουμε. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς σήμερα Σάββατο. Δεν ξέρω πού σας βρίσκω εσάς, αλλά εγώ είμαι εδώ στο στούντιο. Νομίζω ότι κάποιοι, γιατί ήδη έχω πάρει τα μηνύματά σας, είστε καθοδόν για παραλία. Κάποιοι μόλις ξυπνήσατε, γι' αυτό λοιπόν πάρτε καφεδάκι, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Έχω πάντα την καλύτερη παρέα. Και φυσικά σήμερα έχω ένα τύπο απέναντί μου, παιδιά, που λατρεύεται όπως λατρεύω και εγώ και τον βλέπω στα social και γελάω απίστευτα πολύ. Τι να πω, Τσέντε, παιδιά!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Δημήτρης Τσέντε. Λοιπόν, πες μου πώς βγαίνει όλο αυτό, δεν έχω καταλάβει.
2: Το Τσέντε.
1: Το Τσέντε.
2: Το Τσέντε βγαίνει από το επίθετό μου. Μου το βγάλανε στο δημοτικό τα παιδιά, οι φίλοι μου. Το επίθετό μου είναι Τσεντεκίδης.
1: Ωραία.
2: Οπότε το κόψανε και κρατήσαν το Τσέντε. Και από τότε το κράτησα κι εγώ.
1: Και μένει Τσέντε, δηλαδή μπορεί να σε λένε οι φίλοι σου και να σου λένε
2: όλοι
1: Τσέντε.
2: Όλοι Τσέντε με φωνάζουν.
1: Α, ο Δημήτρης δεν παίζει.
2: Εντάξει, παίζει και το Δημήτρης, ρε παιδί μου, αλλά εγώ προτιμώ να σου πω την αλήθεια το Τσέντε. Μ' αρέσει πιο πολύ.
1: Είναι άλλο.
2: Ναι.
1: Είναι υποκριστικό. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε εδώ το Δημήτρη. Εγώ θα σε λέω Δημήτρη γιατί μου αρέσει
2: ναι,
1: το μικρό
2: κατάλαβε.
1: Δημήτρης Τσέντε, λοιπόν, έτσι θα το λέμε, έτσι θα μπαίνουμε σε κάθε όν. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να πω ότι από του πιο δημοφιλεί και ενεργού Έλληνε. YouTubers, TikTokers, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, γιατί τα social media έχουν γίνει ένα
2: ναι,
1: στη ζωή
2: μας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Έχεις χτίσει ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό, ένα κοινό που σε ακολουθεί φανατικά. Όσοι σε βλέπουν και σε ξέρουν, καταρχήν έχεις 400.000, 440-450, πόσους χιλιάδες συνδρομητές.
2: Άλλα έχω στο YouTube, άλλα στο TikTok,
1: στο
2: άλλα
1: YouTube,
2: στο.
1: Δηλαδή, παιδιά.
2: Εντάξει, στο YouTube να έχω τσιό πολλούς, γιατί από αυτό ξεκίνησα. Ναι. YouTuber είμαι στην ουσία,
1: ναι,
2: αλλά αναγκαστικά.
1: Ναι.
2: Αναγκαστικά. Πάει μαζί τώρα το Instagram και το TikTok πλέον πάνε είναι ένα πακέτο όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί επικοινωνείς έτσι και τη δουλειά σου αμφότερα.
2: Ακριβώς, αλλά το YouTube το κάνω πάρα πολλά χρόνια, το κάνω σχεδόν 10 χρόνια. Ου. Δεν το έχω αφήσει ούτε εβδομάδα να σου πω.
1: Αλήθεια.
2: Δεν υπάρχει εβδομάδα που δεν έχω ανεβάσει βίντεο εδώ και 10 χρόνια. Για να καταλάβεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό χτίζεται και δεν έχω αφήσει και εγώ το κοινό μου και το κοινό μου δεν έχει αφήσει εμένα.
1: Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν το ξέρετε, που αμφιβάλλω που δεν το ξέρετε, είναι γνωστός για τα βίντεο του, δοκιμάζει τα πάντα, ό,τι μενού υπάρχει και δεν υπάρχει. Κάνει παιδιά τα απίστευτα χιουμοριστικά, challenges. Εντάξει, με τη Μαριάννα Γαριφαλίδη, γελάω τρελά. Τρελά. Είχαμε τη Μαριάννα την προηγούμενη εβδομάδα και γελάσαμε πολύ. Σε αναφέραμε και σε εννοείται, γιατί είναι κολλητοί, κάνουν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και έχεις και μία σκυλιτσά.
2: Ναι, έχω την γοργονίτσα μου, η Ιωνίκα.
1: Την Ιωνίκα, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, θα ταξιδέψουμε μαζί σήμερα, γιατί καλοκαίρι γάρ. Θα ταξιδέψουμε μαζί εδώ στο Mad Radio, μαζί με τον Δημήτρη Τσέντε και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για πιείτε λίγο καφεδάκι και ελάτε στην παρέα μας.

0: Δημήτρης Τσέντε, παιδιά, εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα μας, στο Mad Radio 106,2. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου, ή είστε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, παίζουμε όλες τις επιτυχίες και γι' αυτό μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Λοιπόν, Τσέντε, έχεις φάει όλο το μενού από σχεδόν κάθε fast food που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ισχύει.
0: Ποιο λοιπόν είναι, παιδιά, πραγματικά μπείτε να τον δείτε, θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλήθεια σου λέω, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και σε παρακολουθώ πολύ και γι' αυτό είπαμε να έρθεις εδώ, γιατί ήθελα καιρό να έρθεις.
1: Ναι.
0: Δεν τα καταφέρναμε.
1: Εντάξει, δεν άργησα και πάρα πολύ.
0: Όχι.
1: Κάνα μήνα δύο.
0: Τρεις, τέσσερις. Όχι, μα δεν πλάκα κάνω. Λοιπόν, έχεις γυρίσει λοιπόν τα πάντα, όλα τα fast foodάδικα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πιο περίεργο ή απέσιο πράγμα που έχεις φάει και το έχεις δείξει ή δεν το έχεις δείξει στα βίντεο σου?
1: Κοίτα, γενικά πιο παλιά στις αρχές μου δοκίμαζα ακόμα χειρότερα, να ξέρεις. Κάτι περίεργες κονσέρβες, κάτι που πραγματικά μου ερχόταν εμετός.
0: Αλήθεια.
1: Πλέον δεν είμαι τόσο θαραλέος όσο παλιά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θα σου πω, τα χειρότερα φασφουντάδικα είναι συνήθως στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε ωραία. Είναι ωραία τα fast food δικά μας. Δηλαδή, ακόμα και τα γνωστά brands και αλυσίδες είναι πολύ πιο νόστιμα από ό,τι θα τα φας στο εξωτερικό. Καλά, δεν ζητάω τώρα για Αγγλίες, Βιέννη και τέτοια που έχω φάει.
0: Τόσο χαλιά.
1: Είναι χάλια.
0: Είναι πραγματικά χάλια.
1: Καλά, για Αμερική, όντως είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου. Οι πρώτες ύλες που έχουν δεν είναι καλές. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που είναι το fast food, το χάλια φαγητό τους, ρε παιδί, το χάλια φαγητό που υπάρχει. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν είναι πολύ πιο καλές και είναι πολύ πιο νόστιμα.
0: Πες μου, εσύ ποιο φαγητό θα μπορούσες να τρως κάθε μέρα?
1: Ναι.
0: Και ποιο φαγητό σε κυνήγαγε η μαμά σου και ακόμη και τώρα, λες, καμία περίπτωση, να το βάλεις στο στόμα μου.
1: Κοίτα, η μαμά μου με κυνήγαγε για φαγητά τύπου, ξέρεις, φασολάκια.
0: Ναι, τα κλασικά.
1: Όμως, για να δεις πώς αλλάζει όλη η φάση, πλέον τρελαίνομαι.
0: Γενικά, για φασολάκια.
1: Για φασολάκια, για αρακάδες, για όλα αυτά τρελαίνομαι. Γενικότερα, ό,τι δεν μ' άρεσε παλιά, μ' αρέσει τώρα που μεγαλώνω. Αλλάζει πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι ισχύει γενικότερα.
0: Μας κάλει και η ανάγκη μας για να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα ανάλογα με την εποχή.
1: Μπράβο,
0: και την
1: ηλικία
0: αλλάζει.
1: Αλλάζει και είναι φοβερό αυτό. Και τι άλλο με ρώτησες, ποιο?
0: Ποιο φαγητό θα μπορείς να τρως κάθε μέρα ασταμάτητα?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το σούσι, τρελαίνομαι για σούσι. Αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ να τρώω κάθε μέρα. Θα σου πω κάτι πολύ πιο απλό για να είμαι safe.
0: Μαγαρόνια με κοιμά.
1: Ούτε καν. Α πούμε, αυτό δεν το θέλω καθόλου, γιατί το τρώγαμε πάρα πολύ συχνά στο σπίτι και δεν αντέχω άλλο με τα μακαρόνια και το κοιμά. Προτιμάω το ρύζι με το κοτόπουλο. Είμαι πολύ πιο.

0: Κοταρίζει, κοταρίζει.
1: Οκ, κοταρίζει. Μια χαρά λοιπόν. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση έτσι στα, για τα φαγητά που λέμε. Ναι. Υπάρχει κάποιο φαγητό που δεν σ' αρέσει να ούτε καν να το μυρίζεις? Ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλές φορές που δεν με πειράζει να υπάρχει, απλά δεν το τρώω εγώ, αλλά δεν θα σ' αρέσει ούτε να το μυρίζεις.
0: Να σου πω, ας πούμε, κάποιο τυρί και κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ το ροκφόρ. Δεν μ' αρέσει το ροκφόρ. Δεν μ' αρέσουν γενικά τα καυτερά. Καθόλου τα καυτερά, μου χαλάνε τη γεύση. Και δεν μ' αρέσει και καθόλου ο κόλιανδρος. Το συχαίνω με τον κόλιανδρο.
1: Μπαμπουράς. Κι εγώ το ίδιο. Εντάξει, πραγματικά, όπου πάω κι εγώ, λέω χωρίς κόλιανδρο.
0: Ναι.
1: Μου μυρίζει σαν τη χρυσό. Όχι, τη βρωμούσα που την.
0: Ναι, βρωμούσα, καλά το
1: πες. Και μετά μυρίζει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: μου μυρίζει.
0: Και εμένα μου χαλάει όλη τη γεύση. Δεν μπορώ με τίποτα, με τίποτα. Εμένα μου βγάζει σαπουνίλα.
1: Παιδιά, έχω βρει τον άνθρωπό μου. Μόνο ο κύριος με καταλαβαίνει.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει ολόκληρη ομάδα για τον κόλιανδρο? Που δεν θέλουν το βεβαίως.
1: Και τους βλέπεις όλους τους σεφ, κόβουν εκεί, βάζουν. Όχι ρε φίλε, μας ρώτησε εμάς.
0: Έλατε. Και το, στην Κινέζικη, Κορεάτικη και τέτοιες κουζίνες το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
1: Είναι βασικό στοιχείο.

0: Εδώ είμαστε, Mad Radio 106,2. Γελάμε τόσο πολύ, παιδιά. Μου έχει φτιάξει το Σάββατο,
1: χαίρομαι. Αυτό ήθελα,
0: το πρωινό.
1: Γι' αυτό ήρθα, γι' αυτό
0: πραγματικά,
1: ήρθα.
0: Τον έστησα και λίγο, παιδιά, η αλήθεια είναι.
1: Καλά, 10 λεπτά.
0: Αλλά εντάξει, όμως εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχει κάνει πλούσιο το τέμου, έχει του κρούτς. Ποια είναι η πιο άχρηστη αγορά που έχει κάνει ποτέ και. Πρώτα αυτό και θα σου ζητήσω μετά.
1: Τώρα τι να σου πω, τώρα με ρώτησες κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να σου πω, οι 9 στις 10 αγορές που κάνω για τα βίντεό μου είναι άχρηστες. Αν έρθεις στο στούντιό μου και μπεις στην αποθήκη που τα φυλάω όλα αυτά, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ μαζόχτρα, τα κρατάω όλα, θα πάθεις σοκ. Δεν μπορείς να καταλάβεις το τι έχω εκεί μέσα. Ό,τι υπάρχει σε ένα πολυκατάστημα το έχω μέσα στην αποθήκη μου. Τώρα το πιο άχρηστο πλέον για μένα είναι όλα. Αλήθεια σου.
0: Λοιπόν, πέταξε τα, Δημητρία.
1: Είμαι σε αυτή τη φάση που κάνω εκαθάριση, δίνω πράγματα για να ανανεωθώ κι εγώ ίδιος. Γιατί δεν μπορώ πια.
0: Και θέλω να μου πεις και ποια αγορά ήταν αυτή που περίμενε, ξέρω, θα είναι η πιο άχρηστη και τελικά βγήκε διαμάντη.
1: Θα σου πω. Λοιπόν, είχα πάρει μια συσκευή πολύ πρόσφατα κιόλας, που είναι η συσκευή για μασάζ για τα πόδια. Από το γνωστό.
0: Το γνωστό,
1: ναι. Και το βάζω στα πόδια και παθαίνω σοκ. Δεν έχω σταματήσει να το χρησιμοποιώ. Είναι τέλειο, τέλειο.
0: Αλήθεια.
1: Φοβερό, φοβερό, εκπληκτικό.
0: Εντάξει, γελάω τώρα γιατί είχα πάρει κι εγώ τώρα πρόσφατα μία συσκευή για να κλείνω τη συσκευασία.
1: Ναι, που ρουφάει τον αέρα.
0: Όχι, δεν ρουφάει τον αέρα. Το κλείνει και
1: επάνω. Α, okay,
0: λοιπόν,
1: κατάλαβα.
0: Νομίζω ότι όλη μου η οικογένεια, τα παιδιά μου, ο άντρα μου, του έχω τρελάνει με αυτό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, το καλύτερο προϊόν που αγόρασα. Το τέλειο προϊόν. Εντάξει, γελάμε πάρα πολύ.
1: Εννοείται το έχω και αυτό, έτσι. Προφανώς.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Εννοείται.
0: Είναι κάποια τέτοια γκατζετάκια. Υπάρχει
1: βρίσκεις,
0: κάποιο.
1: Βρίσκεις διαμάντια, δεν το συζητώ.
0: Πες μου κάποιο γκατζετάκι που θέλεις τώρα έτσι να πάρεις.
1: Που θέλω να πάω. Α, ξέρεις, θέλω να πάρω. Είναι και καλοκαίρι κιόλας. Λοιπόν, έχει μια συσκευή που φτιάχνει παγάκια. Και θέλω πάρα πολύ να την πάρω. Είναι έτσι σαν ένα μικρό κουτάκι σκέψου, το οποίο το βάζεις στην πρίζα, το γεμίζεις με νερό και φτιάχνει μόνο το αυτόματα παγάκια.
0: Α, όπου να είσαι δηλαδή.
1: Όπου να είσαι στο σπίτι, ρε παιδί.
0: Καλά,
1: πού θα πας,
0: όχι, όπου έχει μπρίζα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όπου έχει μπρίζα. Αλλά ναι, και για κάμπινγκ, ας πούμε, για κάποιο εξοχικό, βολεύει πάρα πολύ αυτό.
0: Πες μου κάτι, έχεις πάρει αυτά τα air condition που λειτουργούν με μπαταρία και μπορείς να πας όπου.
1: Δεν έχω πάρει το air condition, έχω πάρει ένα μίνι ανεμιστηράκι, το οποίο πετάει και αυτόν τον τύπο υδρατμό, λέγεται. Αυτό, όχι, το μήνυμα
0: κάνει.
1: Κάνει
0: δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, γιατί τώρα
1: τι να κάνει, μωρή, και εσύ. Το μαλλί φριζάρει και γίνεσαι σαν άφρο, γίνεται το μαλλί.
0: Λες και είσαι στον μπαλί, λέει, με
1: μου
0: θερμοκρασία.
1: Στον μπαλί που έχω
0: λοιπόν,
1: πάει.
0: Έχω να σε ρωτήσω διάφορα. Λοιπόν, έλα, λίγο καφέ, γιατί σε βλέπω ότι έχει αρχίσει και λέω. Και επανερχόμαστε.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: radio.gr. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ετοίμαξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την αμφισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom

0: Δημήτρης Τσέντε, παιδιά, εδώ στο στούντιο. Λέμε και τα αστεία μας, αλλά λέμε και τα σοβαρά, γιατί θυμάμαι πριν από...
1: περίπου δύο μήνες.
0: Που ξέσπασε ο πόλεμος κάτω στο Ιράκ.
1: Στο
0: Ιράκ.
1: Στο Ιράν
0: είναι, μπράβο, γιατί πάρτε το αυτό. Είχες εγκλωβιστεί κάπου στο Ντουμπάι.
1: Ναι, είχαμε εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι για περίπου 6 με 7 ημέρες. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως μου το λέμε τώρα, νιώθω ότι είναι πάρα πολύ παλιό. Αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι πάρα πολύ κοντινό. Είμαι από τους ανθρώπους που τα κάνω λίγο delete στη ζωή μου κάποια πράγματα.
0: Καλά κάνεις όταν δεν.
1: Ήτανε μια εμπειρία. Ήτανε ένας κυριλέ πόλεμος, θα τον έλεγα εγώ, για εμένα.
0: Εμείς αυτό που βλέπουμε από σένα ήταν τον τρόμο που πραγματικά στα μάτια σου και στη φωνή σου μοιράστηκε το πρόβλημά σου, την ανησυχία σου, το φόβο σου. Και αυτό ήταν καλό γιατί. Κάνανε spread όλη το βίντεό σου και μάλλον σας βοήθησε όλο αυτό το πράγμα.
1: Μας βοήθησε
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ. Μπορεί να έφαγα πάρα πολύ κράξιμο, αλλά τουλάχιστον, αλήθεια σου λέω, έγινε δουλειά για εκείνη τη στιγμή που ήμασταν στο αεροδρόμιο και δεν είχαμε από κανέναν βοήθεια. Με αυτό που έγινε με τα repost, κάπως κινήθηκαν τα πράγματα και καταφέραμε, όχι εκείνη τη στιγμή βέβαια, από την επόμενη μέρα, καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο κάπου να μείνουμε. Δεν σου ζητάω για το φαγητό και όλα αυτά. Κάπου να έχουμε, κάπου να κοιμηθούμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ήταν φοβερό αυτό που ζήσατε.
1: Ναι, ήταν φοβερό γιατί ήμασταν στον αέρα. Όσο γινόταν αυτό, είχαμε απογειωθεί εμείς με το αεροπλάνο. Βρισκόμασταν στον αέρα. Δεν είναι ότι ήμασταν.
0: Ναι,
1: ήμασταν στον αέρα και κάναμε 3,5 ώρες πάνω από το αεροδρόμιο κύκλους. Καταλαβες.
0: Και όσο ήμασταν.
1: Δηλαδή, σκέψου, για να καταλάβεις την καντεμιά έτσι. Με το που απογειωθήκαμε, ξεκίνησε ο πόλεμος. Με το που απογειωθήκαμε. Για όλο αυτό για 5 λεπτά, έτσι. Για 5 λεπτά.
0: Εντάξει, φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Μετά τι έγινε, δηλαδή πώς το βρήκατε, πώς βρήκατε λύση.
1: Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι είχαμε μαζευτεί όλοι οι Έλληνες από την πτήση, γίναμε μία ομάδα, εντάξει, που βοήθησε και αυτό πάρα πολύ να ξέρεις. Άλλο να είσαι μόνος σου και άλλο να είσαι τώρα 25-30 άτομα και να βοηθάει ένας τον άλλον. Και μία κοπέλα, μία φίλη μου πήρε το πάνω χέρι και έκανε τα πάντα αυτή. Που το είχε και
0: το πήρε πάνω της.
1: Το πήρε πάνω της. Δηλαδή, μίλαγε με πρεσβείες, μίλαγε με αστυνομίες, μίλαγε με την αεροπορική και αυτή κατάφερε να συντονίσει όλη την ομάδα, κατάφερε να επικοινωνήσει τελικά με την πρεσβεία. Και αν δεν ήταν αυτή, το λέω ειλικρινά.
0: Θα είστε ακόμα εκεί.
1: Η Χαρά, το λέω κιόλας το όνομά της, η Χαρά, η φίλη μου. Δεν θα ήμασταν ακόμα εκεί σίγουρα, αλλά. θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη μοίρα.
0: Μετά από πόσες μέρες ήρθατε?
1: Εγώ ήρθα μετά από. Νομίζω. Αλήθεια, σου το έχω κάνει τη λίγη. Νομίζω μετά από 6 μέρες ήρθα εγώ.
0: Εντάξει, πολύ αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας μείνει πίσω.
1: Ήταν πάρα πολύ γιατί δεν ξέραμε πόσο θα διαρκέσει. Αν ξέραμε ότι σε 6 μέρες θα γυρίσουμε, θα ήταν κομπλέ.
0: Ναι, ξέρεις, έχεις ένα πλαίσιο.
1: Ναι, έχεις ένα πλαίσιο. Ναι. Το να μην ξέρεις τι γίνεται και πότε θα γυρίσω και πώς θα γίνει η κατάσταση είναι πολύ τρομακτικό. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πέρασε όμως.
1: Πέρασε.
0: Εμπειρίες κι αυτές.
1: Ακριβώς, εμπειρίες. Γι' αυτό σου λέω, κυρίλε πόλεμο.
0: Το τσουβαλάκι σου με τις εμπειρίες σου και πάμε για άλλα ταξίδια.
1: Ναι, εννοείται, δεν σταματάμε ποτέ.

0: Δημήτρης Τσέντε, λέμε τα πάντα εδώ πέρα, στο Mad Radio 106,2. Σας ξυπνάμε με άλλο αέρα, με καλή διάθεση, λέμε και τους προβληματισμούς μας, γιατί, okay, ζούμε εδώ, στην Ελλάδα, ζούμε στο τώρα και εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε σε δικό μας κόσμο.
1: Μέσα στη ζωή είναι και αυτό.
0: Είναι όλα μέσα στη ζωή. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο φαν.
1: Πάμε.
0: Κάνει συνέχεια βίντεο με τη Μαριάννα Γαριφαλίδη.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι το πιο εκνευριστικό της ελάττωμα που δεν φαίνεται ποτέ στην κάμερα?
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ στη Μαριάννα. Ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ στη Μαριάννα. Όταν κάνουμε βίντεο μαζί, αλήθεια σου λέω, είμαστε πραγματικά 100% εαυτός μας. Δηλαδή εκεί φαίνεται ότι είμαστε και δύο νευρικοί, τσακωνόμαστε, βριζόμαστε συσσαγωγικά. Εντάξει, το ελάττωμα της Μαριάννας είναι ότι είναι πάρα πολύ νευρική. Έχει νεύρα πάρα πολλά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω και εγώ πάρα πολλά νεύρα. Αλλά επειδή η Μαριάννα είναι νευρική, εγώ κάπως ηρεμώ. Γιατί είναι αυτή η νευρική. Γιατί αν ήμασταν και δύο νευρικοί, καταλαβαίνετε ότι θα σφαχτούμε. Δεν
0: είναι οι ενέργειες που έρχονται, μπλέκονται.
1: Ναι.
0: Και κάποια υπερισχύει, κάποια ηρεμεί.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ακριβώς.
0: Είμαι και εγώ με τον άντρα μου, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Έτσι, γιατί ναι. Τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι ζυγός.
0: Είσαι ζυγός. Και με τι οροσκόπο?
1: Εγώκερο.
0: Α, με εγώκερο.
1: Στα χάλαζα λίγο.
0: Όχι, εγώκερο σου κάνει λίγο. Ναι, οκ, είσαι ισορροπή λίγα. Είναι λίγο πιο. Ωραία. Και θέλω να μου πεις διακοπές.
1: Διακοπές.
0: Γιατί είπαμε το προηγούμενο, στο προηγούμενο μας on, είπαμε για όλη την ταλαιπωρία στο Ντουμπάι. Πες μου διακοπές, τι θα κάνεις φέτος?
1: Λοιπόν, θα πάω στο Ντουμπάι. Έλα, πλάκα σου κάνω.
0: Εντάξει, παιδιά, γελά. Άμα βλέπατε, έχω ανοίξει το στόμα.
1: Κοίτα, θα πάω όμως κάποια στιγμή. Δεν το αφήνω.
0: Εντάξει, δεν είμαι.
1: Λοιπόν, θα πάω μια πάρα πολύ ωραία κρουαζιέρα. Βεβαίως, θα φύγουμε από Βαρκελόνη. Από Βαρκελόνη είναι η κρουαζιέρα, είναι 7 ημέρη. Είναι όνειρο ζωής αυτή η κρουαζιέρα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλια του κόσμου. Και ήθελα πάρα πολύ να μπω μέσα σε αυτό.
0: Θα πας για δουλειά ή θα πας σε προσωπικά?
1: Όχι, προσωπικά, διακοπές. Ναι, όχι δουλειά.
0: Και ποιες συνιστάσεις δηλαδή?
1: Λοιπόν, είναι Μαγιόρκα, είναι. Δεν τα θυμάμαι και ακριβώς.
0: Εντάξει, το περίπου.
1: Είναι στην Ιταλία, είναι Γαλλία. Αυτά.
0: Α, Μεσόγειος.
1: Μπράβο,
0: και...
1: ναι. Δεν με νοιάζει το τόσο που θα πάει, να σου πω την αλήθεια. Με νοιάζει ότι θα μπω σε αυτό το κρουαζιερόπλιο.
0: Τι έχει αυτό το κρουαζιερόπλιο?
1: Δεν καταλαβαίνεις. Είναι σαν. Καταρχάς έχει μέσα εμπορικό κέντρο για να κάνει. Έχει νεροτσουλήθρες, έχει καζίνο, έχει θέατρο, έχει σινεμά, μπουζούκια, κουτούκια. Τα πάντα όλα έχει.
0: Εντάξει. Πες μου για ποιο λόγο πας εκεί περισσότερο. Για να δεις τα μέρη ή για να έχεις αυτό το experience που δεν το έχεις σε άλλη περίπτωση?
1: Για αυτόν τον λόγο, για να ζήσω το experience ότι θα μπω σε αυτό το κρουαζιερόπλιο. Εντάξει, και τα μέρη. Δεν με χαλάει στις περιοχές που θα πάει, αλλά εντάξει, αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να πάω σε καλύτερα, δηλαδή τύπου Καραϊβική και τέτοια που πάνε κάποιες κρουαζιέρες. Αλλά πιο πολύ για το κρουαζιερόπλιο το συγκεκριμένο πηγαίνω.
0: Αυτό που το έμαθες, δηλαδή το έψαξες?
1: Το στα social media εννοείται.
0: Έχεις ξανακάνει
1: κρουαζιέρα?
0: Ταξίδι,
1: έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει στην Ελλάδα όμως, στα ελληνικά νησιά τριήμερη, με πολύ πιο απλό κρουαζιερόπλιο και ήταν οι καλύτερες διακοπές που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Από το Σεπτέμβρη που θα γυρίσεις,
1: ναι,
0: θα έρθεις ξανά
1: για να σας πω την εμπειρία μου.
0: Να συγκρίνουμε αυτό, Ελλάδα, εξωτερικό, να μας πεις εμπειρίες λίγο.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ξέρεις, πρέπει να δώσουμε και,
1: ναι.
0: και tips εδώ στον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε την ώρα μας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2, γιατί έρχονται και Mad VMA. Θα πούμε πάρα πολλά εδώ με τον Δημήτρη και ερχόμαστε. Μη φύγει κανείς.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Μίνι, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηρίου. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
13: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
14: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
15: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
13: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
16: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
15: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
13: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: 106,2.
1: Επιστρέψαμε, ακόμη καλημέρα λέμε, γιατί εμείς εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2 ακόμη πίνουμε καφεδάκι, πίνουμε το νερό μας, ενυδατωνόμαστε και φυσικά περιμένουμε την ώρα που θα πάμε στην παραλία. Δημήτρη Τσέντε.
2: Δεν είμαι πολύ της παραλίας, αλλά ναι.
1: Θα σου πάρω εγώ στην Κινέτα που έχω το εξοχικό και θα έρθει να κάνουμε ωραία τα μπάνια.
2: Εντάξει, Κινέτα, το δέχομαι.
1: Τώρα, εντάξει, δηλαδή από κοντά. Λοιπόν, στο ελληνικό YouTube βλέπουμε συχνά, Δημήτρη, δράματα και κόντρες.
2: Ναι.
1: Το βλέπουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Ξέσπασε και πρόσφατα έτσι μια κόντρα. Mm-hmm. Εσύ πώς έχεις καταφέρει να μην έχεις τέτοιες κόντρες, παρόλο που είσαι ένας πολύ ενεργός YouTuber και content creator? Όλοι σε αγαπάνε, ρε παιδί μου.
2: Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Παλιά, στις αρχές. Όχι στις αρχές. Πιο παλιά.
1: Έλα.
2: Κοίτα, έχω περάσει κι εγώ από δράμα. Εννοείται. Ποιος δεν έχει περάσει από δράμα. Όλοι μας, να ξέρεις. Απλά στο YouTube σου λέω τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
2: TikTok, Instagram δεν έχει γίνει ποτέ κάτι. Αλλά τότε είχαν γίνει δύο σκηνικούλια. Και ειδικά το πρώτο. Ήταν και ένας λόγος που ψιλομαθεύτηκα τότε, για να καταλάβεις.
1: Τι είχε γίνει τότε?
2: Ήτανε
1: μην μου πεις ονόματα και τέτοια,
2: όχι,
1: απλά
2: όχι.
1: Να μου πεις λίγο τη φάση.
2: Ήταν μια συνάδελφος τότε που με αντέγραφε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στα ξεκινήματά μου.
1: Copy-paste.
2: Ναι, όχι, με αντέγραφε σε αυτά που έλεγα στις ατάκες μου. Καταλαβες.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
2: Ναι, και μου στείλανε μηνύματα τότε ότι την αντιγράφω, ότι εγώ την αντιγράφω. Και εγώ τότε είχα στεναχωρηθεί, γιατί ήμουν στο ξεκίνημά μου και έλεγα δεν είναι δυνατόν. Λέω, αυτό με ξεχωρίζει. Τέλος πάντων, μέσα από λόγο. Και τσακωθήκαμε με αυτή την κοπέλα, που να ξέρεις, είμαι ο μεγαλύτερος της φαν. Το λέω και δημόσια. Τώρα είμαι ο μεγαλύτερος της φαν.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, εγώ την λατρεύω πάρα
1: πολύ. Τα έχετε βρει?
2: Όχι.
1: Όχι,
2: Όχι. Αλλά αν με ακούσει ποτέ, την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Ξέρει ποια είναι.
2: Ναι, οπότε έχω περάσει από μερικά δράματα, αλλά να σου πω κάτι, πλέον δεν είμαι και τόσο μικρός, κουράστηκα πάρα πολύ. Ναι. Δεν μπορώ να μπω σε διαδικασία να κάνω δράματα. Ούτε με τους φίλους μου μπορώ να τσακωθώ. Δεν μπορώ.
1: Αχ, όταν μου λέτε δεν είμαι ακόμη μικρός, τρελαίνομαι.
2: Μα δεν είμαι ακόμα μικρός.
1: Τρελαίνομαι.
2: Σου λέω 10 χρόνια κάνω YouTube.
1: Τρελαίνομαι δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, θα σου πω κάποια γρήγορα και θα μου απαντάς.
2: Ναι.
1: Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς?
2: Με πατάτες.
1: TikTok ή YouTube?
2: YouTube.
1: Eurovision ή local πανηγύρι?
2: Eurovision.
1: Γιατί θα πουλήσουμε για την επόμενη αυτή. Αν το κανάλι σου σβηνόταν ξαφνικά αύριο, ποια δουλειά θα έκανες?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω δερματολόγος.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Έχεις κάνει κάτι πάνω σε αυτό?
2: Έχω σπουδάσει κοσμητολογία.
1: Εντάξει, τώρα δεν μου λέγες έχω τελειώσει πληροφορική και θέλω να.
2: Ναι, ούτε καν.
1: Και γιατί δεν εξασκείς το επάγγελμα?
2: Εγώ σπούδασα marketing και συνέχισα με την κοσμητολογία.
1: Ωραία.
2: Αλλά τα ψιλοπαράτησα λόγω του YouTube, να ξέρεις, το τελευταίο εξάμηνο. Λόγω του YouTube. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με το δέρμα, πρόσωπο, σώμα κτλ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και καλλιτικά και όλα αυτά.
1: Ωραία, γιατί έχω και τα δύο να τα συζητήσουμε
2: μετά.
1: Παιδιά, δεν έχω ώρα να μιλάω με αυτό το παιδί. Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε και σε λίγο.

0: Μιλήσαμε για Eurovision. Βεβαίως. Πριν. Έχουμε και Mad VMA στην πορεία. Δύο μουσικοί θεσμοί, φανταστικοί.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε στην Eurovision, έτσι.
2: Εννοείται, πήγα, ήταν η πρώτη μου φορά που πήγα στην Eurovision και ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ. Το έζησα. Δεν θα μπορούσα να το ζήσω καλύτερα, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια.
0: Πες μου, τι έκανες εκεί.
2: Είδα την Eurovision όπως νομίζω δεν θα μπορούσε να τη δει κανένας άλλος. Δηλαδή, είδα την Eurovision από το στάδιο, από το green room, από το press room. Πήγα σε party, πήγα σε backstage, πήγα εκεί που φτιάχνουν μαλλιά, μακιγιάζ. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω, αλήθεια σου λέω, τίποτε άλλο.
0: Μα τι ωραίο!
2: Ναι, ήτανε τόσο πρόσμενο όλο αυτό.
0: Τι σου άρεσε πιο πολύ από αυτό που έβλεπες, γιατί εμείς το βλέπαμε από την τηλεόραση και από ό,τι γράφαμε. Εσύ?
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά ένα τηλεοπτικό show. Δεν αξίζει για μένα να το δεις από κοντά, χάνει πάρα πολύ, αλλά αυτό που ζήσαμε στο press room που είναι όλοι δημοσιογράφοι και έχεις στο video wall και βλέπεις την Eurovision είναι μοναδικό. Θα πήγαινα κάθε χρόνο μόνο και μόνο για το press room. Ήταν φοβερή εμπειρία.
0: Λοιπόν, έχουμε ντάρα εμείς όμως στα Mad VMA.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί η νικήτρια της φετινής Eurovision θα είναι στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και να πούμε ότι θα είσαι και εσύ εκείνη την ημέρα.
2: Θα
0: είσαι μαζί μας εκεί, θα καθόμαστε να βλέπουμε το show.
2: Ακριβώς, εννοείται.
0: Εντάξει, θα κάνουμε και άλλα πράγματα γενικά με τον Δημήτρη, αλλά αυτό θα σας το πούμε όταν και εφόσον θα πρέπει. Γενικότερα όμως ο Δημήτρης είναι και στο Mad Viral το δικό μας, οπότε είναι ο YouTuber που μπορείτε να τον βλέπετε στο Mad Viral. Γιατί πρέπει
2: Ακριβώς.
0: να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
0: Εννοείται. Είναι ένας από τους YouTuber που αγαπάμε πάρα πολύ για το content του, γι' αυτό και τον έχουμε στο Mad Viral. Και να πούμε εδώ ότι για εισιτήρια, παιδιά, ξεχάστε το, δεν υπάρχουν πια.
2: Sold out.
0: Είναι sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να έρθετε στο Village δύο μέρες, 16 και 17 Ιουνίου, έξω από το Taekwondo. Θα είναι ένα μεγάλο χωριό, όπως το λέμε και κάθε χρόνο, όπου μπορείτε να έρθετε, θα υπάρχουν συναυλίες, θα υπάρχουν χορηγοί, περίπτερα, θα παίξετε, θα τραγουδήσετε, θα περάσετε καταπληκτικά. Θα είναι οι YouTuber μας, θα είναι όλοι οι άνθρωποι εκεί και οι καλλιτέχνες μας που θα περάσουν και από το Mad Radio, γιατί θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε live. Θα είμαστε όλοι λοιπόν εκεί σε μια γιορτή της μουσικής που θα ξεκινήσει την Τρίτη στις 16 του μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 17 με το μεγάλο show των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Πες μου τι περιμένεις να δεις.
2: Κοίτα, εγώ κάθε χρόνο στα βραβεία έχω μια αγάπη. Είναι η Έλενα Παπαρίζου. Έλενα Παπαρίζου, είμαι ο μεγαλύτερος φαν, να ξέρεις, της Ελλάδας, Έλενας Παπαρίζου. Οπότε την Έλενα περιμένω, εννοείται και την Τάρα να δούμε τι θα κάνει και Ακύλα, ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι έχει ετοιμάσει.
0: Να ξέρεις.
2: Αυτά πιο πολύ.
0: Η Έλενα θα πει και το καινούργιο της τραγούδι.
2: Ναι, το έχω μάθει,
0: Έτσι έχουμε πάρα πολλά, ναι, και δεν μπορώ να πω και τίποτα παραπάνω. Γιατί
2: δυστυχώς.
0: Είμαστε τώρα. Γιατί σκέψω ότι εγώ μετά από εδώ θα φύγω, θα πάω σε πρόβες.
2: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
2: Θα μου πεις λίγο αποκλειστικά.
0: Θα σε πάρω μαζί μου, μου φαίνεται, γιατί αυτό θα γίνει.

0: Δημήτρη Τσέντε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, είσαι ένας, το έχουμε πει, το ξαναλέμε, είσαι ένας από τους μεγαλύτερους content creator και YouTuber της Ελλάδας. Εσείς οι YouTuber ζείτε με το άγχος των views και των αλγορίθμων.
1: Σωστά.
0: Και το τι θα ανεβάσω για να πάει καλά και πότε θα το ανεβάσω. Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλεισες το κινητό σου για μια ολόκληρη μέρα και είπες δεν θα ασχοληθώ με τίποτα?
1: Πω, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πότε έγινε αυτό?
0: Έγινε καταρχάς.
1: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Να σου πω βέβαια την αλήθεια. Στο YouTube, όταν ανεβάζω ένα βίντεο, δεν είμαι από αυτούς που θα μπαίνω κάθε μία ώρα να βλέπω πώς έχει πάει το βίντεο. Το αφήνω και ξεχνάμε. Δηλαδή, θα το ανεβάσω το βίντεο στις 2 το μεσημέρι. Μπορεί να πω και την επόμενη μέρα να δω πώς πήγε το βίντεο. Ενώ στο TikTok και στο Instagram, πιο συχνά θα μπω και θα κάνω, ξέρεις, την ανανέωση να δω πώς έχει πάει από views.
0: Γενικά είναι και το doom scrolling που κάνουμε και έχουμε συνηθίσει, ναι. Αλλά είναι και πιο εύκολο. Δηλαδή τα social,
1: ναι,
0: είναι πιο
1: ακριβώς
0: εύκολα ενώ το άλλο πρέπει να μπεις,
1: ναι,
0: να δεις,
1: μπράβο,
0: να τσεκάρεις, να...
1: Έχω και πιο πολύ εμπιστοσύνη στο YouTube. Ξέρω το κοινό μου, ξέρω ότι ό,τι και να ανεβάσω θα έχω ένα standard views, ρε παιδί μου. Και από εκεί και πέρα αν πάει πολύ καλά πήγε. Ενώ στο TikTok και στο Instagram πραγματικά μπορεί να έχεις πάρα πολύ λίγες προβολές, να έχεις άπειρες προβολές, είναι χωρίς να το καταλάβεις πώς και γιατί.
0: Έχεις διαφορετικό content στο YouTube και διαφορετικό στα social?
1: Πάνω κάτω το ίδιο είναι, θα έλεγα. Πάνω κάτω το ίδιο, ναι.
0: Επικοινωνείς αυτό που κάνεις στο YouTube και στα social,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, περίπου το ίδιο είναι. Γιατί σκέψου και τα βιντεάκια που βάζω στο Instagram και στο TikTok τα βάζω και στο YouTube σαν shorts. Οπότε είναι το ίδιο.
0: Με ποιον επώνυμο, δεν σου βάζω χώρο.
1: Okay, ναι, ναι, ναι.
0: Με ποιον επώνυμο θα ήθελες να κάνεις ένα επόμενο YouTube challenge, συνέντευξη, οτιδήποτε?
1: Κοίτα, στο είπα και πριν, ποια είναι η αγαπημένη μου?
0: Έλενα Παπαρίζου,
1: ναι, θα ήθελα πάρα πολύ με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά θα ήθελα και δεν θα ήθελα.
0: Γιατί
1: ρε παιδί μου, εμένα όταν μου αρέσει ένας καλλιτέχνης, δεν θέλω και πολλά πολλά μαζί του. Γιατί θέλω να το έχω στο μυαλό μου έτσι σαν άπιαστο και να... δεν θέλω να κάνω κάποια άλλη εικόνα για αυτόν.
0: Δεν θέλεις να απομυθοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, που ξέρω ότι η Έλενα είναι εκπληκτικό παιδί, έχω ακούσει τα καλύτερα από όλους. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, θέλω και δεν θέλω. Θα σου πω την Έλενα όμως.
0: Ωραία, και από το εξωτερικό υπάρχει κάποιος?
1: Τώρα να σου πω ακραίο.
0: Ό,τι θέλεις, καλέ, εδώ ονειρευόμαστε.
1: Α, ονειρευόμαστε, ναι, ναι, όνειρα. Ναι. Εντάξει, την Beyoncé θα ήθελα.
0: Ναι, ναι, σ' αρέσει,
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν τρελαίνομαι, την αλήθεια.
1: Τώρα δεν είμαστε φίλοι.
0: Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί και να χαλάσει, να κόψε. Μπορεί να χαλάσει. Δεν ξέρω. Με έχει κουράσει εμένα η Beyoncé.
1: Σε έχει κουράσει. Ναι.
0: Και με την κόρη της.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Όχι, το ακούω. Εγώ ακούω όλες τις γνώμες.
0: Με έχει κουράσει εμένα γενικά.
1: Okay.
0: Πες μου ποια άλλη καλλιτέχνη θαυμάζεις, όχι να έρθεις στην εκπομπή, ούτε να κάνετε μαζί YouTube. Γενικά, πια, επειδή κάνεις και ταξίδια πολλά, πας και σε συναυλίες.
1: Έτσι ξεκίνησα να κάνω και ταξίδια, να
0: ξέρεις. Πας και σε συναυλίες. Πες μου ποιους έχεις δει και ποιους θα ήθελες να δεις.
1: Λοιπόν, έχω δει Νίκη Μινάζ.
0: Πώς ήταν?
1: Για, εντάξει, είναι ο έρωτας ζωής μου, αλλά βέβαια δεν θέλω να λέω τώρα πολλά γιατί έχουν γίνει διάφορα σκηνικά τελευταία με την Νίκη Μινάζ και είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και δεν έχω μιλήσει γενικότερα ακόμα. Κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό στα social.
0: Να κάνουμε ένα YouTube.
1: Να κάνουμε ένα YouTube. Θέλω να το μιλήσω γιατί πραγματικά έχω μεγαλώσει μαζί της και έχω επενδύσει πολύ σε αυτόν τον καλλιτέχνη και έχω στενοχωρηθεί με όλη την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, Beyoncé, Νίκη Μινάζ, Jason Derulo, έχω δει τους Pentatonix, τους ξέρεις Pentatonix?
0: Όχι.
1: Θα σας πω μετά, θα σας μάθω. Είναι εκπληκτική η Pentatonix. Γενικότερα δεν έχω δει πάρα πολλούς. Δηλαδή, έχω δει πολλές φορές αυτούς που σου είπα. Νίκη Μινάζ, Beyoncé.
0: Ποιον θα ήθελες να δεις?
1: Από που δεν έχω δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη Lady Gaga θα ήθελα να δω που δεν έχω δει.
0: Και εγώ
1: την
0: πολύ.
1: Έχω δει βέβαια στην Αθήνα. Αλλά θα ήθελα λίγο πιο μεγάλη παραγωγή ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιον άλλον? Δεν έχω κάποιον άλλον. Νομίζω ότι ήθελα να δω το είδα.
0: Για σκέψου, μήπως μας βγάλεις τίποτα άλλο στην πορεία. Έλα.
2: Mad Radio 106,2. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9.

0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρι

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στο Taik Vodo για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fan challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολο.

0: Δημήτρη μου.
1: Βεβαίως.
0: Στα βίντεό σου είσαι πάντα η ψυχή της παρέας. Είσαι full ενέργεια, το καταλαβαίνουμε και εδώ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δούμε ότι αν προσποιείσαι ή όχι. Και έχεις και πάρα πολύ χιούμορ. Όταν σβήνουν τα φώτα και είσαι μόνος σου, θέλω να μου πεις, είσαι το ίδιο εξωστρεφής και χαίρεσαι την ησυχία σου ή θέλεις πάντα να είσαι με κόσμο για να νιώθεις καλά?
1: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μένω μόνος μου. Μου αρέσει πάρα πολύ η μοναξιά, η ηρεμία, να είμαι στο κρεβάτι μου, στον καναπέ μου, με τις ώρες μόνος και απλά να κάθομαι, να χαζεύω είτε τηλεόραση είτε να είμαι στο κινητό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά γενικότερα να ξέρεις, σε μεγάλες παρέες πάντα είμαι έτσι εξωστρεφής, μέσα στην ενέργεια και μου δίνει και πολύ ζωή αυτό. Πάρα πολύ. Με κάνει να ξυπνάω πολύ όταν έχω έτσι πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν μπορούσες τώρα, το σκέφτομαι γιατί πριν έλεγες ότι έχουν περάσει και 10 χρόνια από τότε που ανέβασες το πρώτο σου YouTube.
1: Ναι.
0: Πήγαινες πίσω το μυαλό σου, κοίταζες πίσω και έβρισκες το τότε, Δημήτρη, στο πρώτο του βίντεο.
1: Ναι.
0: Τι θα του έλεγες τώρα που είσαι μετά από 10 χρόνια, με τόσα βίντεο στο κανάλι σου?
1: Τι θα του έλεγα? Θα του έλεγα να το συνεχίσει, να μην κολλάει πουθενά και ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αυτό θα του έλεγα. Και να μην τον νοιάζει.
0: Να αποθάρρυνες για κάτι, θα του έλεγες να αλλάξει λίγο κάτι?
1: Όχι, δεν θα του έλεγα να αλλάξει τίποτα. Βασικά ξέρεις, θα του έλεγα να είναι και ακόμα πιο πολύ ο εαυτός του από ό,τι ήταν, γιατί ήταν και ένα τσακ μαζεμένος και δεν υπήρχε λόγος τελικά.
0: Ποιο είναι το πιο βαρετό ή συνηθισμένο πράγμα που απολαμβάνεις να κάνεις όταν είσαι μόνος σου?
1: Το πιο βαρετό?
0: Ναι, το πιο βαρετό. Ή τι απολαμβάνεις να κάνεις όταν είσαι μόνος σου?
1: Τι απολαμβάνω να κάνω?
0: Να μην σε μπερδεύω.
1: Μ' αρέσει πολύ να καθαρίζω όταν είμαι μόνος μου. Δηλαδή, όταν λείπουν ας πούμε οι γονείς μου από το σπίτι, εντάξει, για να καταλάβεις, μ' αρέσει πάρα πολύ να καθαρίζω όλο το σπίτι. Τότε με αυτό το.
0: Έχεις κάτι με παρθένωση, δεν μπορεί.
1: Το ευχαριστώ. Ναι, έλατε.
0: Κάτι έλατε. Δεν μπορεί, παιδάκι.
1: Αλλά είναι μη με πιάσει. Μη με πιάσει, γιατί δεν το έχω πάντα αυτό. Είμαι και τσαπατσούλης. Αλλά όταν με πιάσει, μ' αρέσει πάρα πολύ να καθαρίζω. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως σου είπα και πριν, να κάθομαι απλά σε έναν καναπέ, σαν το σλόθ. Πώς λέγεται το σλόθ στα ελληνικά, δεν θυμάμαι, σαν το ζωάκι αυτό που κάθεται και δεν κουνιέται καθόλου.
0: Υπάρχει κάποιο βίντεο σου που ήταν πολύ βαρετό και έλεγες πως αυτό γιατί το έκανα? Ή όχι βαρετό, κάτι που τελικά λες δεν θα το κατεβάσω, αλλά δεν είναι
1: αχρίαστο και που ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ένα διάστημα τότε στον κορονοϊό έκανα μία σειρά που μου έστελνε ο κόσμος, ρε παιδί μου, ας πούμε, τις πιο περίεργες συλλογές του, τα πιο περίεργα φετίχ τους, διάφορα τέτοια. Και είχα κάνει ένα βίντεο με τις πιο περίεργες. Τι είχα κάνει, περίεργες. Δεν θυμάμαι. Κάτι με περίεργες.
0: Φαντάσου, δεν το θυμάται καν.
1: Δεν το θυμάμαι καν. Και σκέψου, το κατέβασα. Το θεωρούσα τόσο αδιάφορο και δεν είχε πάει και καλά. Και λέω, το έκανα απόκρυψη. Δεν υπήρχε λόγος που το ανέβασα αυτό.
0: Είσαι ειλικρινής όμως.
1: Ναι, είμαι. Ναι, πάρα πολύ.

0: Πέρασαν οι 2 ώρες, Δημήτρη.
1: Σαν νερό.
0: Σαν νερό. Γελάμε, περνάμε. Είναι αυτό το ότι όταν περνάς καλά με κάποιον, ακόμη και αν δεν γνωρίζεσαι, έχεις τέτοια ενέργεια που τουλάχιστον με τη δική μου έχει κολλήσει
1: και
0: 100%.
1: Πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις αν ετοιμάζεις κάτι τώρα.
1: Δεν ετοιμάζω κάτι συγκεκριμένο. Έχω πάρα πολλά ταξίδια, όπως σου είπα. Και όλα αυτά εννοείται θα είναι content, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, από Σεπτέμβρη ετοιμάζω κάτι καινούργιες σειρές. Ναι. Που έχουν να κάνουν λίγο με μαγειρική. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί είναι ακόμα στα. Τα μιλάμε ακόμα, τα μαγειρεύουμε.
0: Τα συζητάτε.
1: Ναι. Αυτά θα σου πω.
0: Ωραία. Πες μου, θα σε ρωτήσω και 2-3 έτσι ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου και ήθελα να σα πω γιατί δεν πρόλαβα πριν. Θέλω να μου πει ποιο είναι ο άνθρωπος που θα πάρει τηλέφωνο όταν έχει μια πραγματικά δύσκολη ημέρα και θες κάπου να τα πει.
1: Θα πάρω τον φίλο μου τον Γιάννη.
0: Το φίλο του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Γιάννης είναι πάντα εκεί για σένα.
1: Βεβαίως.
0: Τι τον
1: και
0: ενοχλεί?
1: Η κολλητή μου, η Τζο. Και αυτήν θα πάρω, αλλά πιο πολύ νομίζω τον Γιάννη.
0: Τι λένε οι άλλοι για σένα, όχι τα καλά σου, για τα καλά σου τα βλέπω.
1: Θα σου πω.
0: Τα άσχημα θέλω.
1: Ότι είμαι
0: Βέβαια πρέπει να μιλήσω με τον Γιάννη.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά.
1: Είμαι πάρα πολύ νευρικός και δεν ξέρω, το έχεις καταλάβει, δεν φαίνεται.
0: Όχι.
1: Έχω πάρα πολλά.
0: Έχω πάρα πολλά νεύρα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Αυτό ότι είμαι, νομίζω το χαρακτηριστικό μου, το κακό χαρακτηριστικό μου είναι ότι έχω πάρα πολλά νεύρα. Όχι πάντα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι.
0: Αλλιώς ένα νευρικό. Τι άλλο έτσι άσχημο. Που δεν βλέπουμε εμείς, γιατί εμείς βλέπουμε ένα παιδί χαραγεμάτη.
1: Ξέρεις τι, επειδή είμαι πολύ ειλικρινής. Πολλές φορές ξέρεις, μπορεί να παρεξηγηθεί ο άλλος με αυτό, όπως και με το χιούμορ μου μπορεί να παρεξηγηθεί ο άλλος, που είναι λίγο καυστικό, αλλά πολλές φορές κάποιοι παρεξηγούνται με αυτό, με το χιούμορ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι.
1: Το καταλαβαίνω όμως, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ δεν τους θέλω αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου που δεν μπορούν το χιούμορ, δεν το ανέχονται.
0: Πόσα συστήνεσαι όταν γνωρίζεις ένα καινούριο άτομο που δεν ξέρεις αν σε γνωρίζει, δεν σε γνωρίζει, αν σε βλέπει, δεν σε βλέπει στο YouTube.
1: Πώς
0: συστήνεσαι, Δημήτρη.
1: Δημήτρης, ναι.
0: Και όταν σε ρωτάνε τι κάνεις.
1: Λέω είμαι ασχολούμαι με τα social. Αυτό λέω. Και αν θέλει, συνεχίζει την κουβέντα και με ρωτάει. Τι εννοεί με τα social. Λέω YouTube, TikTok κτλ.
0: Είσαι ανοιχτό άνθρωπο, δηλαδή μπορεί να κάνει εύκολα φιλία. Δηλαδή, ή λες εγώ έχω φτιάξει αυτό τον κύκλο μου και δεν χρειάζομαι άλλους.
1: Λοιπόν, πλέον είμαι σε αυτή τη φάση που έχω φτιάξει τον κύκλο μου και δεν θέλω άλλους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί και πρόσφατα μπήκε στη ζωή μου εδώ και 2 χρόνια ένα παιδί που έχει γίνει κολλητός μου, που δεν ήθελα άλλους φίλους, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά όμως βρήκες χώρο,
1: βρήκα
0: είδες.
1: Βρήκα χώρο γι' αυτό.
0: Αν ο άνθρωπος είναι καλός και ταιριάζει.
1: Δεν έχω όμως πολλούς, να ξέρεις έτσι. Δηλαδή είμαστε 3 έχω όλους και όλους. 3 άτομα έχω ζωή. Κολλητούς μιλάω, δεν λέω για φίλους.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Κολλητούς.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου, μαζί μου ο Δημήτρης Τσέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν εδώ. Μου φτιάξε το Σάββατο. Ελπίζουμε να φτιάξαμε και το δικό σας Σάββατο. Θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο στις 10 ακριβώς και μέχρι τότε να. Σας ευχηθώ να περάσετε καλά, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εμείς πάμε VMA Βουρ, γιατί προετοιμαζόμαστε, πήρε το δώσ. Και να θυμάστε, μπορείτε να αλλάξετε τη μέρα σας, τη ζωή σας σε μια μέρα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μέρα σας. Φιλιά!
1: Φιλάκια! Hot
2: Radio. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλή μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τα απόλαυση και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Στο ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: έλεγε για σένα. Mad Radio 106,2. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
1: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
2: Oh, yeah.
3: Hi, this is Ultimate Tay with my sweetie, Peter.
4: Hi, I'm Mariah Carey.
5: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
8: This is Ariana Grande.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
11: Hi, I'm Calvin Harris.
12: This is Drake.
13: I'm David Fett.
14: I'm Ed Sheeran.
15: Hi, this is Ricky Iglesias.
16: This is Lady Gaga.
17: This is Bruno Mars.
1: The Hits Hot 40 with Peter.
18: Oh, yeah.
19: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα American Music Awards 2026 Biggest Winners, ή αλλιώς οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων 2026. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει τώρα την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
1: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες σήμερα. American Music Awards 2026 Biggest Winners. Αν ένα πράγμα έδειξαν τα American Music Awards είναι ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή δεν έχει πλέον σύνορα. Από K-pop και Latin μέχρι την pop, το R&B και τα Afrobeats. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες μιλούν πλέον σε όλες τις γλώσσες. Τα American Music Awards 2026 πέρασαν στην ιστορία και αυτή η ιστορία θα περάσει από το ραδιόφωνο σου τις επόμενες 3 ώρες.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Light, η μεγαλύτερη έκπληξη των American Music Awards 2026 ήταν αναμφίβολα η Taylor. Παρά τις πολλές υποψηφιότητες, η Superstar έφυγε χωρίς βραβείο, δημιουργώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner. FIFA.
1: It's another great day for music.
2: The hits hot 40.
1: The hits hot 40.
0: Από τρία American Music Awards κέρδισαν φέτος οι BTS, Sabrina Carpenter, Catch Eye, Bruno Mars, Cardi B, Somber, από δύο η Tyla, Zara Larsson, Bad Bunny, Shakira. Ποιος ή ποια ή ποιοι κέρδισαν όμως τα περισσότερα βραβεία στα American Music Awards 2026? Μην εδώ για να το μάθεις.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2. Song number

0: fun time tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstar with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, φτάνουμε στα μισά και αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. Οι περισσότεροι θα κάνουμε μια βόλτα στην παραλία αυτό το weekend. Κάποιοι θα μπουν τώρα και εμείς οι άλλοι θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να ζεστάνει καλά το νερό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορυφή.
7: It's the hits hot.
8: Με τον Πέτρο.
9: Number one.
10: Number one.
9: On the weekend.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Ζάρα Λάρσεν για τα American Music Awards σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Zara Larsson, Pink Panthers, Stateside, Collaboration of the Year, αλλά και Breakthrough Album of the Year για την Zara Larsson. Το κορίτσι κατάφερε με την περιοδία αλλά και τα τραγούδια της να βρεθεί ξανά στο κέντρο της προσοχής μας, αλλά και στο κέντρο της προσοχής των American Music Awards. Άκου τι λέει Zara Larsson για τα βραβεία της.
1: Back home in Sweden, the sun is shining. Beautiful, midnight's on forever. I woke up this morning as a two-time American Music Awards winner. Yeah. Best breakthrough album for Midnight Sun and best collaboration with Pink Panthers. And what's so amazing about that is that it's fan voted, so you guys voted for me, which I'm so thankful for. Thank you so much.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me, Don Pedro.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
6: 106,2.
7: Song number 30.

0: Carol G είχε την δική της μοναδική στιγμή στην βραδιά των American Music Awards. Η Carol G παρέλαβε το International Artist Award of Excellence, ένα από τα σημαντικότερα ειδικά βραβεία της βραδιάς. Μία ακόμη σημαντική στιγμή των American Music Awards ήταν όταν ο θρύλος των 80's, Billy Idol, παρέλαβε το Lifetime Achievement Award και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Άκου τι έγινε όταν ανέβηκε ο Billy Idol πάνω στη σκηνή.
1: Thank you, Leon. I remember the Black Rock. Thank you to the American Music Awards for this honor. Most importantly, thank you to all the fans. I've been able to live my dream, and it's really all because of you. When I started out in punk rock back in 1976, we thought it may only last about 6 months, let alone 50 years. But we were doing it for the love. We were doing it for the love, and because music was the only thing that gave us a sort of feeling of freedom, a sense of freedom. We believed in what we were doing, and we thought maybe if we just dreamed into this life and gave it everything we had, it would give it all back to us in spades. And that's exactly what happened. So to any kid out there who loves rock and roll or any music of any kind, if you're inspired to create that sense of freedom and pursue a life of art, then all I can say is pick an instrument, find out who you are, and be it. That's right. Find out who you are and be it.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me. Τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup, μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making, Advanced AI Analytics και Real Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
4: UK.
2: Number 1.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Τάμτα είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φθες πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Τάμτα είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς θα πας.
2: Καλά,
3: άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
8: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-Ring Bikini.
4: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
3: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
4: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
3: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
4: Τι να σου πω.
3: Έχω.
4: Ευχαριστώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
5: Hey guys, this is Selena Gomez. Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo. Hey everybody, this is Ariana Grande.
6: Now start to the top.
5: Are you ready?
7: Let's go!
8: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot

0: ακούς το ραδιόφωνο, μπορείς να με δεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες σήμερα. American Music Awards 2026 Biggest Winners. On the air and everywhere, baby.
1: The hit is Hot 40. Peter gives you more.
0: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Somber όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή των American Music Awards. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
1: Peter is the one for the hits.
2: 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
2: Ποια θα είναι στην κορυφή?
4: Είναι τα Mad Weekends.

0: Brown Petro.
1: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Number 2.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits.
1: That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

0: Artist στα American Music Awards και η SZA το Best Female R&B Artist of the Year. Ακού τι είπε η SZA όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή.
1: It's crazy that this is the moment, so I had to take this moment to just let this be the moment. Okay. But I just wanted to say shout out to every beautiful, imaginative, creative, brilliant, genius woman in this category. Thank you so much to my label. Thank you so much to God. Shout out to Punch, TDE, and shout out to all of you. God bless you. Thank you to my fans. And shout out to Camp. I love you, Camp. God bless you guys. Have a good evening.
2: The world's biggest superstars.
3: With Peter.
4: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
5: The hottest music for the weekend.
6: The number one
5: countdown.
6: The hits hot 40.
5: This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
7: Radio 106.2
5: US, number one. This week's number one.

0: Ryan Doherty, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα American Music Awards 2026 Biggest Winners, οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων το 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
9: You're listening to the Hits Hot 40.
8: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπαν τα κορίτσια των Catch Eye όταν ανέβηκαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards. Εδώ θα μάθεις ποια και ποιος κέρδισαν το Best Latin Artist of the Year.
8: Into the music with Peter. Are you into it?

0: The hottest music
1: for the weekend.
0: The number one
1: countdown.
0: The Hits Hot 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number 19.

0: Shakira, 2 AMAs για την διάσημη Latin Superstar και Best Female Latin Artist. Η Κολομβιανή Superstar, περισσότερες από 3 δεκαετίες μετά το ξεκίνημά της, συνεχίζει να κερδίζει κοινό και βραβεία, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής. Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο. Από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA. Ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα. Lenovo.
1: This is your weekend music. Weekend hits. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα όνομα που πλέον ανήκει στην παγκόσμια pop elite. Ο Puerto Rican Superstar κέρδισε το Best Male Latin Artist of the Year και συνεχίζει να σπάει streaming record σε Ευρώπη, Αμερική αλλά και την Λατινική Αμερική. Bad Bunny, Nueva York.

περιμένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: και στο matt.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Βασίλη μου,
6: Θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
10: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
11: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
13: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
14: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
13: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνά καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
2: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: Radio.
1: I'm Miley Cyrus.
2: This is Tiesto.
3: Hey guys, it's Ava Max.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Hi, it's Taylor Swift.
6: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
7: He is back, baby.
8: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι είπαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards οι BTS. Ποια κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς και ποια το Social Song of the Year. Ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
9: The voice, the music, the weekend.
10: Life is better at the top.
11: You're listening to
12: The Hits Hot 40.
13: Great radio.
14: Weekend.
15: Είναι τα Mad Weekends.
16: Mad Radio
17: 106,2.
18: Song.

0: BTS Swim. Το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop κέρδισε τα βραβεία Artist of the Year, Best Male K-pop Artist και Song of the Summer για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και απέδειξαν μία ακόμη φορά την επιρροή τους που ξεπερνάει όλα τα σύνορα. Ακού τι είπαν τα αγόρια των BTS όταν ανέβηκαν πάνω στη σκηνή των American Music Awards.
1: It's an honor to have this precious award once again after everybody done their military service. Like the

0: Να, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της βραδιάς των American Music Awards ήταν η Sabrina Carpenter. Το album Men's Best Friend κέρδισε το Album of the Year, αναδείχθηκε Best Female Pop Artist και κέρδισε και το βραβείο Best Pop Album. Η Sabrina δήλωσε ότι αυτή είναι η πιο δημιουργική περίοδος της καριέρας της και νιώθει ότι τώρα μόλις ξεκινάει. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Κέρδισε το βραβείο Best Afro Beats Artist και το Social Song of the Year και επιβεβαίωσε ότι είναι ένα από τα νέα, πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής. Από την Νότια Αφρική μέχρι τα charts της Ευρώπης και της Αμερικής συνεχίζει να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία. Αυτή είναι η Τάιλα. Chanel.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the Top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Cardi B για τη μεγάλη νίκη της στα American Music Awards. Εδώ θα ακούσεις ποιες ήταν οι μεγάλες νικήτριες των AMAs 2026.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ο Bruno πρόσθεσε 3 ακόμη σημαντικά βραβεία στη συλλογή του, κατακτώντας το Best R&B Album και το Best R&B Song. Ο Bruno Mars μας υποσχέθηκε ότι η νέα μουσική που ετοιμάζει θα είναι πιο προσωπική από ποτέ.
1: The Hits Hot 40, number 1 on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα American Music Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων 2026. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Song number 3.

0: B returns to the top. Η διάσημη Αμερικανίδα απέδειξε ότι παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της rap μουσικής, κερδίζοντας 3 βραβεία στην hip hop κατηγορία, ανάμεσά τους και το Best Female Hip Hop Artist 2026. Άκου τι είπε η Cardi B.
1: AMAs, thank you so much for giving me 3 awards tonight. Best Female Rapper, Best Hip Hop Song and Best Hip Hop Album. Thank you so much, and I promise you, not only am I gonna attend next year, I'm gonna perform. That's word to everything. I don't give a fuck what I'm doing. Thank you so much. Please send my award to my house. Don't send it to my mom's house, because she be keeping my awards and be putting it in her living room or whatever. What a great day. The Knicks is going to the motherfucking finals. I won 3 awards, so what's next? Love you, Barty Gang. I love you, everybody. Bye.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making. Advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γήπεδων. Για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA. Ώρα για το νούμερο 1.
4: Oh, yeah.
0: Το τραγούδι που κατέκτησε το Song of the Year στα American Music Awards 2026, το Best Soundtrack, το Best Vocal Performance και το Best Pop Song. Ένα track που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, σκαρφάλωσε στα charts δεκάδων χωρών και μαζί με τα 4 βραβεία στα American Music Awards, τα περισσότερα της χρονιάς, τα κορίτσια απέδειξαν ότι η K-pop συνεχίζει να επηρεάζει την mainstream pop κουλτούρα σε όλο τον πλανήτη. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Golden, Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Rayami. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
1: Oh my God.
5: This is amazing.
1: Oh, Peter's amazing.
3: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
2: Life is better at the top.

0: You'll see.
1: He'll be back. It's back. He'll be back.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
3: Radio.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
5: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
6: Με ξέρεις πια, καλά.
5: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
6: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
5: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
6: Ό,τι καλό, θες εσύ.
7: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
8: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
9: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
10: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
9: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
10: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
9: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
11: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
9: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
4: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
15: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Sky Tube.

0: σου. Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα. Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: drink vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας,
6: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις

0: ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Και ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλις πηγαίνει στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Radio.
1: Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο.

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Nirvana παγωτά σε χρυσές τιμές. Eza Lager Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Και για πες... Ωραίος ο καφές.
6: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
5: Δηλαδή.
6: Ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει... Αχ, άλλο πράγμα.
7: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
8: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
9: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

0: Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Mud Radio. I had a dream.

0: Mad Radio 106,2.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του, γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad

0: έξυπνη δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζει. Πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα
3: και
2: μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
4: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον και έρνα.
4: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
5: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω. Αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Βρε καλό στο Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2023.

0: Fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βασίλη μου,
3: Θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Στα φετινά, Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρις chips

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: And brown eyes. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι, δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα, το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό έμπλεξε. Στα Διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,6.

0: Radio.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγας and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
1: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Sky Tubes

0: In New York, σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VM.

0: με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Πρόκειται για ένα μίνι καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
2: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
4: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
4: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
6: With Peter.
5: In the mix. Let's get started.
7: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
8: It's Friday, then Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
9: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Hey babe.
10: Γιασου Πέτρο.
7: I see you.
11: Γιασου Πέτρο.
7: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Day.

0: Και σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg μόνο για σένα, μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend είναι εδώ. Φτάνουμε στα μισά και αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. Οι περισσότεροι θα κάνουμε και μια βόλτα στην παραλία αυτό το weekend. Κάποιοι μάλιστα το έχουν τολμήσει τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι θα το τολμήσουν τώρα. Και εμείς, οι άλλοι, θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να ζεστάνει καλά το νερό. Ό,τι και να κάνεις αυτό το weekend, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter.
2: Peter.
1: Petros.
2: Everybody is here.
1: Music sounds better with you.
2: The mix with Peter.
0: It's

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Ρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
2: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
3: Γεια σου Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
0: Welcome back.
3: Γεια σου Πέτρο.
0: Hey beautiful.
5: Γεια σου Πέτρο.
6: Γεια σου Πέτρο.
0: Αυτό είναι το warm up για ένα ακόμη μοναδικό weekend.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

Όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix στο ραδιόφωνο σου. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτή τη μέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το weekend. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού

0: το μήνα. Εμείς ετοιμάζουμε πολλά για εσένα για αυτό το καλοκαίρι και σίγουρα θα σε δούμε από κοντά εκεί έξω.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With the biggest dance hits. In the mix. Με το Πέτρο. On the radio. With Peter.
0: It's Saturday, baby. Είστε έτοιμοι για night out?

0: This is the mix where I mix the good stuff. Saturday is the day. Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. Μην περιμένεις. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγκα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα TEDx, ο Inspiro.
1: It is what it is when it isn't, but it's justifiably it is what it is when it isn't, but when it isn't, it is, right?

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο Weekend Party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspire. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο Weekend Party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο Weekend Party είναι στο Mad Radio 106,2.

reality.

0: ανοίξει κομμάτιο.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2. Madridio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις. Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.